πω πως μαρ εκουλόντρο αβετ σοκο παγαντικάνε καντζεν πανμπανιν σαπουαρ κοναλικου ακουαν απιαντορο. We will add to